μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βαδίζομαι μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις.

0: τα ξαναλες, όλα τα θυμάμαι. Έσπασαν οι λύπες και έγιναν πολλές, ξέχνατες και πάμε.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
1: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και προειδοποίησε για συνέχιση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ αν δεν αποσυρθούν πλήρως οι Ισραηλινές δυνάμεις από τον Νότιο Λίβανο. Εμπριστική επίθεση στο Μαρούσι κατέστρεψε ολοσχερώς 3 σταθμευμένα οχήματα της περιφέρειας Αττικής, αφού άγνωστοι τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και τους έβαλαν φωτιά. Νεκρός μοτοσυκλετιστής στην Καλυθέα χθες το βράδυ μετά από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και μία πεζή. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Epic Strax από το 1991, το πουλάμε από τους όρικους καιρούς το άλμπουμ τους. Μπορεί να μένουν τα τραγούδια, μένουν και οι τίτλοι μερικές φορές, κάνουν ένα συνεχές update γιατί η ζόρικη καιρή είναι εδώ έτσι κι αλλιώς και από κάθε άποψη και κυριολεκτικά να το πάρει ζόρικη είναι η καιρή. Εδώ σου λέει στη Βρετανία περιμένουν και άλλους καύσονες μέσα στο καλοκαίρι και οι Βρετανοί κατανάλωσαν πάρα πολύ νερό, δεν είχαν πιει τόσο νερό στη ζωή τους. Οι εταιρείες ύδρευσης, γιατί είναι ιδιωτικές εκεί κανονικά, κάνα 2-3 είναι, κάνουν τρελό τζίρο με τα νερά και μάλιστα μερικές φορές, παρότι το Λονδίνο φημίζεται για τις βροχές του και τα νερά του, δεν είχαν και νερό, είχαν διακοπές στην υδροδότηση. Σαν να ήταν στην έρημο. Παράλληλα στην έρημο, μια που το είπα τώρα, έχει έλλειψη άμμου. Ξαφνικά ο πλανήτης αντιμετωπίζει έλλειψη άμμου. Και η Σαουδική Αραβία κάνει εισαγωγή άμμου. Μην βλέπετε που έχει τόσο πολύ άμμο. Η άμμος που εισάγει η Σαουδική Αραβία από την Αυστραλία την εισάγει κυρίως, είναι γιατί η άμμος η δικιά της, η ΠΟΠ, δεν κάνει για κατασκευές και επειδή χτίζει μεγάλες, κάνει υπερπαραγωγές οικοδομικές η Σαουδική Αραβία, αυτή άμμος την έχει λιάνει ο άνεμος και είναι στρογγυλή. Δεν πιάνει πάνω στο τσιμέντο, δεν σκαλώνει στον πετό, οπότε εισάγει άμμο. Αυτά, ζόρικη καιρή όπως και να το δεις.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: 99,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με την καλημέρα μας, την πέμπτη ημέρα του Ιουνίου είμαστε και είναι Παρασκευή, το κρατάμε και αυτό. Και στους δρόμους έξω από τις Αθηνών Κορίνθου, άνοδος και Φυσού, από την Καβάλα στα προβλήματα.

0: Και φανταστείτε, είμαστε πέμπτη μέρα του Ιουνίου και κοιτάμε τα ύψη βροχής αντί να κοιτάμε τις υψηλές θερμοκρασίες, που είναι καλό αυτό από μια άποψη. Γιατί χθες έριξε πολύ βροχή στα Γιάννενα, που το έχουν τα Γιάννενα, να βρέχει, αλλά όχι αυτόν τον καιρό. Πάντως, χθες έφτασε στα 55 χιλιοστά στα ζωτικά Ιωαννίνων η βροχή. Και μέσα στα Γιάννενα και στα. Στην, δεν ξέρω τι είναι, Δερβίζιανα και Τέτερβο και Νεοχώρη Χαλκιδικής γενικά και στα Πράμαντα των Ιωαννίνων επίσης, διάφορες περιοχές όπου έριξε αρκετή βροχή και είχε και 11.000 κεραυνούς, παρακαλώ, τέταρτη μέρα του Ιουνίου χθες. Και σήμερα, πέμπτη μέρα του Ιουνίου, θα βρέξει και στην Αθήνα. Βλέπω και ώρα έναρξης, είναι συνολική για την Αττική, δεν έχει άλλη ώρα στα βόρεια, στα νότια. 3 η ώρα ξεκινάει, να ξέρετε. Η βροχή έχει δοθεί από το μετέο η τιμή. Να δούμε και ποιος εορτάζει σήμερα, γιατί έχουμε και κόσμο που γιορτάζει. Και ο κόσμος πλασαρίστηκε ωραία στο Ορθόδοξο, γιατί δεν του ανήκε το Ορθόδοξο. Ήταν της αρχαιότητας. Και ο Πλούταρχος σήμερα, χρόνια του πολλά, αυτός τα λέει συνήθως, ο νεότερος Πλούταρχος, και είναι και ο Απόλλωνας που εορτάζει. Χρόνια πολλά και στους Απόλλωνες αυτού του κόσμου. Ο Νίκανδρος, η Νικανδρία, η Σελήνη εορτάζει χρόνια πολλά και στη Σελήνη άνευ χώχο, η Δωροθέα και ο Δωρόθεος.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.
0: Έχουμε και θέατρο Πέτρας, Γιάννης Χαρλούς. Να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας. Έχουμε 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για να ανέβετε στα ψηλά εκεί, στα δυτικά. Ωραία είναι, σας το λέω. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Χαρούλης, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Και επειδή υπάρχει κλιματική αλλαγή και επειδή υπάρχουν τα διάφορα φαινόμενα που κάνουν το περιβάλλον πολύ πιο δύσκολο για όλους μας, και είναι και σήμερα Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, μας έχει έρθει και ένα κουνούπι, το οποίο μεταδίδει τώρα, άκου, τι να πεις τώρα, πώς να το χειριστείς αυτό, η Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Αυτό έκανε εμφάνιση τώρα τελευταία, συναντάται πλέον σε όλη την επικράτεια της χώρας, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στα κουνούπια, υπάρχει το άλλο από την Αίγυπτο, υπάρχει το κουνούπι τίγρης, υπάρχει, βλέπετε ότι έχει πολλή δουλειά το αντικείμενο, και αυτό το συγκεκριμένο ονομάζεται, η επίσημη ονομασία του είναι Κούλεξ Τριταενιορχίντσους, αν το λέω και αν το τονίζω και σωστά, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά κρατήστε το κούλεξ. Αυτό το κουνούπι είναι δυνητικά επικίνδυνο, μπορεί να είναι φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Το είχαν, λέει, παλιά στο Χονγκ Κονγκ, στην Κίνα, δεν ξέρω το εμπόριο, δεν ξέρω τι, η μετάδοση μέσω βοηδών. Αν αναπτύξεις την εγκεφαλίτιδα τη συγκεκριμένη, δεν έχεις προβλήματα, μόνο σε πολύ βαριές περιπτώσεις. Γιατί κατά τα άλλα περνάει με διάφορα. Λίγο πυρετό, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, όπως οι κοινοί, δηλαδή, όπως οι κοινές ασθένειες, δεν είναι κάτι. Αλλά κοιτάξτε τι μας ήρθε ξαφνικά από την Ιαπωνία. Προσαρμόζεται εύκολα σε πόλεις, βρίσκοντας καταφύγιο σε δεξαμενές νερού κοντά σε σπίτια, και έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σε πολλές ασιατικές χώρες, όπως η Ινδία, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Γινόμαστε όλο και πιο εξωτικοί, με το λάθος τρόπο όμως. Και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, να πούμε ότι μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Είναι κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Και ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Είναι πιο εύκολη από ό,τι νομίζουμε η διαδικασία της ανακύκλωσης συσκευασιών. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση ζωής.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Δίεση
13: Σύνδεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και ο Φίλιππος Πλιάτσικας, καλημερίζουμε και πάλι. Έχουμε φτάσει την Παρασκευή, είμαστε στην πέμπτη ημέρα του Ιουνίου. Και αυτό το μήνα, από ό,τι διάβαζα, θα πάει σταθερά η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν θα ανέβει. Αλλά περιμένεις κανένα μέτρο έτσι για τη διευκόλυνσή μας, διότι δεν πληρώνουμε. Η αλήθεια είναι φθηνό ρεύμα. Ακριβό το πληρώνουμε. Το τελευταίο μέτρο που είδα ότι πήρε η κυβέρνηση, εκτός από την αύξηση, αυτό που ετοιμάζει δηλαδή, εκτός από την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών, που αυξάνει και την πίστη, οπότε πιστεύει στο Θεό περισσότερο και δεν ασχολείσαι με τα εγκόσμια, τα προσπερνά, είναι να δώσει στους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος την προεξόφληση των λογαριασμών που κάνουν οι Δήμοι και οι δημόσιοι φορείς. Δηλαδή, καθυστερεί ο δημόσιος φορέας να πληρώσει το ρεύμα του. Του το δίνει το κράτος και μετά το παίρνει το κράτος, πάει στην εφορία και το παίρνει το κράτος από το δημόσιο φορέα και του λέει: πλήρωσε με σε παρακαλώ, γιατί πλήρωσα τον πάροχο. Ο πάροχος παίρνει τα λεφτά στην ώρα του δηλαδή. Και αυτό είναι το τελευταίο μέτρο. Είδα και την Κομισιόν που προσπαθεί, από ότι διαβάζω σε ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, να κάνει τα πράγματα καλύτερα στο ρεύμα. Και λέει: οι επιδοτήσεις και οι φοροαπαλλαγές τέρμα. Και δεν καταλαβαίνω και γιατί βάζετε και στο ντίζελ ελάφρυνση του φόρου. Ρίξτε περισσότερους φόρους να ελαφρύνει το ρεύμα. Δεν το κατάλαβα καλά. Αλλά αυτή είναι η θέση της Κομισιόν. Ότι γιατί επιδοτείτε το ντίζελ και γιατί επιδοτείτε το ρεύμα και γιατί έχετε φοροαπαλλαγές. Όχι γιατί έχετε φόρους, γιατί έχετε φοροαπαλλαγές εκεί που τις έχετε.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Στους δρόμους έξοδος Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη, άνοδος Κηφισού από Καβάλας μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο επίσης στο ύψος του Περιστερίου, αρχίζει και φορτώνει λίγο η Κέντικη οδός όπως αφήνει προς Λυκόβρηση.
3: Είμαστε okay. Πάμε.
4: Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Εδώ Διέση 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Είμαστε στην πέμπτη ημέρα του Ιουνίου. Συνέβη και ένα θαύμα, μπορούμε να παρακολουθήσουμε και το δημόσιο αίτημά μας με ένα κλικ. Είναι μια νέα πλατφόρμα, ψηφιακή πλατφόρμα, όπου όταν έχεις κάνει ένα αίτημα στο δημόσιο μπορείς να παρακολουθείς πώς πάει. Μέχρι να το πιάσεις στα χέρια του αρμόδιος. Ο οποίος δεν υπάρχει, αντιλαμβάνεστε, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, έτσι πάει. Αυτό θα σου γράφει και το ψηφιακό, θα σου λέει ψάχνουμε τον αρμόδιο ακόμα, ψάχνουμε τον αρμόδιο, αλλά θα μπορείς να βλέπεις μέχρι να βρεθεί ο αρμόδιος τι γίνεται. Είναι πολύ καλό αυτό. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το δημόσιο, όπως είναι με τις πλατφόρμες τις κινέζικες που σου λέει τώρα φτάνει. Τώρα το πήρε το courier. Τώρα έχει φύγει το courier, έχει φύγει το παιδί. Και έτσι θα κινείται και το αίτημά σου προς το δημόσιο. Εμείς πάμε να βγούμε, πάμε να φάμε, γιατί το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα. Βόλτα για καλό φαγητό, και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε και έχει το Basil Bar by Besto Barilla. Αυτό το πέστο Barilla βγαίνει στους δρόμους, δηλαδή μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν πέστο bites, κρεμόδι, απίστευτα κρεμόδι, πέστο αλλά τζενοβέζε, και σήμερα 5 έχουμε, 5-6 είναι Κηφισιά, Κολοκοτρώνη, μετά κατηφορίζει Γλυφάδα 12-13 Ιουνίου, Πλατείας Περίδων, και κλείνει 19-20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία, για τα bites μας από την Μπαρίλα.
1: Διέση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
0: Έχουμε και θέατρο Βράχων. Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια, με καλεσμένους Πασχαλίδη, Τσελιγοπούλου και Δελιβοριά. Είναι η δεύτερη sold out συναυλία του. Την 3η 9 Ιουνίου πλησιάζει κιόλας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας δίπλα και αποστολή στο 54301.

0: για τον παράδεισο δεν ξέρω, δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη το μετά, το after, τι γινόμεθα δηλαδή after, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το στρατό. Είμαστε σίγουροι, πήγαν οι πρώτες 72 γυναίκες, εκατατάχθησαν στο κέντρο νεοσυλλέκτων Λαμίας υλικού πολέμου, κάπως τις λένε υλικό πολεμές, κάπως έτσι τις λένε. Δεν είναι περίεργη εικόνα, γιατί έτσι κι αλλιώς υπήρχαν γυναίκες στο στρατό. Απλά είναι οι πρώτες εθελόντριες που πάνε με την ιδιότητα της Φανταρίνας. Τα έχει γυρίσει προφητικά η Ρένα Βλαχοπούλου κάποτε το 1979 στις Φανταρίνες. Υλοποιήθηκαν τώρα, αργούν τα πράγματα στην Ελλάδα. Πήγανε, είναι πολύ ευτυχείς που υπηρετούν στον ελληνικό στρατό. Δεν έχουν. Εμείς εντωμεταξύ τώρα που έχουμε υπηρετήσει, κάπως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε όλη αυτή την θετική ψυχολογία. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει ο καθής όπως νομίζει. Αλλά είναι στο πλαίσιο της μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή. Θα έχουν και μοριοδότηση, γιατί δεν είναι μόνο η αγάπη προς την πατρίδα, κάτι δίνει και η πατρίδα πίσω. Αναγνώριση θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό. Τώρα αυτά, επειδή υπάρχει και ισότης, δεν υπάρχει στην πράξη, αλλά τουλάχιστον στον νόμο. Δεν μπορεί να τα διεκδικήσει και ο φαντάρος ο αρσενικός, ο κανονικός που πήγαινε μέχρι τώρα. Κανονικά μπορεί. Αν πάει στα δικαστήρια θα δικαιωθεί. Γιατί ό,τι δίνεται στις γυναίκες πρέπει να δίνεται και στους άνδρες. Ό,τι δίνεται στους άνδρες πρέπει να δίδεται και στις γυναίκες. Οπότε, αν κάποιος το κάνει, μπορεί να έχει τα ίδια. Αν θέλεις να ζήσεις στο Big Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν. Με κάθε αγορά εισιτήριο για το Big Well Festival, πηγαίνεις σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώνεσαι, λαμβάνεις το βάουτσερ και προλαβαίνεις τώρα, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Παναγιώτης Ιγνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Και επειδή τον ακούμε, Θέατρο Πέτρας Γιάννης Χαρούλης, 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μην ξεχνάτε, Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε Χαρούλης δίπλα και αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
2: Ξενυχτίζα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και υπάρχει και το εξής περίεργο. Είναι περίεργες οι εποχές ότι οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν πια αιτήσεις για διορισμό στο δημόσιο. Δεν το θεωρούν ελκυστικό το δημόσιο, αυτό που κάποτε ήταν το όνειρο κάθε Έλληνα. Και κάνουν περισσότερες αιτήσεις, προσπαθούν να βρουν σε ιδιωτικό σχολείο. Έχουν μειωθεί οι αιτήσεις. Και ο βασικός λόγος είναι οικονομικός για τους εκπαιδευτικούς. Και το Υπουργείο Παιδείας αναγκάζεται να προχωρήσει σε επαναδιορισμό συνταξιούχων δασκάλων. Επιστρέφουν δηλαδή αυτοί που είναι και διαφορετική λογική τους τώρα των συνταξιούχων δασκάλων. Δεν ξέρω και αν θα περάσουν καλά με τις νεότερες γενιές. Μεγαλώνει το χάσμα. Αλλά κοιτάξτε τι συνέβη ξαφνικά. Έχουμε καιρό, μην ξεχνάτε, μείωμα 5 Αυγούστου. Ένα δώρο προσφέρει ο Δίεση με την αξιοπιστία και τη σιγουριά του Versus Travel. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, όλα πληρωμένα και 1000 ευρώ μετρητά. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301. Κόστος 34 λεπτά. Ειδήσεις. Fuck up.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Άγνωστοι ανατείναξαν τα ξημερώματα ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια, άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι κατέστρεψε ολοσχερός τρία σταθμευμένα οχήματα της περιφέρειας Αττικής. Νεκρός μοτοσυκλετιστής στην Καλυθέα χθες το βράδυ μετά από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και μία πεζή. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφίλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης με τα νύποτα. Έτσι ξεκινήσαμε. Καλημερίζουμε και πάλι μέσα στα νύποτα. Βάλτε και αυτό που έγινε στη Φιλοθέη. Όπου πήρε φωτιά και πάλι το άλσο την προηγούμενη φορά και πέρα από πυροτεχνήματα. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι γίνονται πάρτι εκεί. Έχουν τη διάθεση, έχουν το χώρο και το χρόνο. Κάνουν πάρτι συγκεκριμένοι, παίρνει μια φωτιά. Εντάξει, το αποκαταστάθηκε το άλσο μετά. Και ήρθαν τώρα, ήρθε νέα πυρκαγιά που στη Φιλοθέη. Αυτό είναι από τα νύποτα. Σε ένα άλσο. Στην πιο ακριβή περιοχή μπορείς να πεις των Αθηνών, στην πιο elite περιοχή, και αποκαλύφθηκε ότι φταίνε τα μελίσια. Κάποιος είχε πάει μελίσια μέσα στο άλσος της Φιλοθέης. Από αυτό το τρόπο, πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Και ήταν άνετα και λειτουργούσε μέσα στο άλσος, που είναι επικίνδυνο βέβαια, και δεν το περιμένεις ότι θα φέρει πυρκαγιά καπνίζοντας τα μελίσια. Τον αναζητούν το μεταξύ του, σιγά μην εμφανιστεί. Και στη Φιλοθέη δεν είναι και εύκολο τώρα. Θα μου πεις το μελίσι, εντάξει, τα μελίσια έχουν και ένα κλάσ. Μπορεί να το δέχτηκαν οι κάτοικοι της Φιλοθέης. Και μελισσοκόμος να είναι ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, σαν τον Αγγελόπουλο. Έτσι ναι, αλλά όχι, μας φέρουν και πρόβατα στο τέλος. Αυτό φοβάμαι. Τέλος πάντων, υπήρχαν εκεί. Και εκεί του μεταξύ και να σε τσιμπήσουνε. Δεν το καταλαβαίνεις. Μπότοξ κάνατε. Και λες ναι. Μπερδεύεται το πράγμα. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα δηλαδή. Αλλά μελίσια μέσα στη Φιλοθέη και δεν έτρεχε τίποτα. Όλα κανονικά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Γιατί και να σε τσιμπήσουν, θέλω να πω, άμα έχεις κάνει διάφορα, δεν φαίνεται πάνω. Μπορεί να είναι, να το θεωρείς και φυσικό μπότοξ. Να πεις δεν πήγα σε γιατρό, από μόνο του. Η φύση. Έξω στους δρόμους, άνατος, κάθετος και φυσού. Στο Περιστέρι, στη Νέα Φιλαδέλφια, σε διάφορες περιοχές, έχουμε το κλασικό πρωινό μποτιλιάρισμα. Την Παρασκευή είναι και πιο ελαφρύ παραδοσιακά.

0: Λοιπόν, αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ξενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Εδώ μαζί μας είναι και η Nova, που έχει το γρήγορο ίντερνετ με το δίκτυο κινητής, όχι με οπτική να και εργασίες, άμεσα, μέχρι 300 Mbps. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα, έχει και χαρτί επάρκειας.

0: βλέπω και τις θερμοκρασίες, γιατί περιμένουμε και μια βροχή σήμερα, να ξέρετε. Δεν μας έχουν πιάσει οι ζέστες οι μεγάλες. Δεν είμαστε πια, δεν είμαστε Βρετανοί που τους έχουν πιάσει και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα σας πω σε λίγο. Οι θερμοκρασίες σήμερα μέχρι 29, μια χαρά είναι, 17 με 29. Αύριο 20 με 30, την Κυριακή 20 με 33, Δευτέρα 21 με 33, που σημαίνει ότι το πρωί δεν κάνει πια καθόλου ούτε καν ψύχρα, με ζέστη ξεκινάει, και την Τρίτη 20 με 32 κατά την καθημερινή, έλεγα για τη Βρετανία, η οποία αυτό είναι η Βρετανία. Βλέπεις ότι είναι έτοιμη για τα πάντα, ακόμα και για την απότομη ζέστη που τους ήρθε και τους προβλημάτισε. Έχουν ένα τρόπο να τα αφομοιώνουν όλα. Γιατί βγήκε το savoir vivre της ζέστης στη Μεγάλη Βρετανία, πώς μπορείς να συμπεριφερθείς και τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις με τη ζέστη. Και σου λέει ότι η Λάουρα Ουίνσορ το είπε, μόνο από το επίθετο καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ αξιόπιστα αυτά που λέει. Στην Daily Mail τα είπε στο κατάλληλο έντυπο, ότι είναι αγένεια να κυκλοφορείς με ένα μυστηράκια μέσα στα λεωφορεία. Όχι μόνο τα βρετανικά τα διόρροφα, και τα δικά μας το ΟΑΖΑ. Γιατί κάνουν θόρυβο αυτά. Και μια χαρά είναι, τροσίζεται και ο διπλανός. Άμα δεν κεντράρεις καλά, παίρνει και το διπλανό, μια χαρά. Αλλά οι Βρετανοί δεν τα θέλουν. Επίσης, και το να παίζει κανείς, να το παίζει DJ, βάζοντας μουσική στο σπίτι πολύ δυνατά τώρα με τζέστες, και αυτό. Δεν ξέρω γιατί το βάζουμε τη ζέστη και με το κρύο, το ίδιο είναι. Απαγορεύει την γκρίνια για καύσωνα. Γιατί αρχίζουν και γκρινιάζουν και οι Βρετανοί τώρα και οι Λονδρέζοι για τον καύσωνα. Και σου λέει: μην γκρινιάζεις, πάρ' το, κάν' το δικό σου. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους Βρετανούς. Ότι οι Βρετανοί έχουν τον τρόπο να τα αντιμετωπίζουν όλα. Και άμα πας παραλία, την ώρα που φεύγεις από την παραλία, όχι μπικίνι και σανδάλια με ανοιχτή φτέρνα. Απαγορεύεται. Και επίσης, όχι βερμούδες από λαϊκές. Έχουν λαϊκές και στη Βρετανία και παίρνουν βερμούδες από εκεί, αυτές με το φίνικα πάνω. Είναι κλασικές αυτές τις λαϊκές. Έχουν πάντα ένα φίνικα, ξεχωρίζουν.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Οπότε αυτά. Βλέπετε πόσο έτοιμοι είναι οι Βρετανοί για τα πάντα, γιατί έχουν κράτος οι Βρετανοί. Έχουμε και Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων. 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του. Θα σας πούμε σε λίγο λεπτομέρειες.

0: Βγήκε και μια απόφαση χθες από τον Άριο Παγό, καθυστέρησε μάλιστα. Είναι για τους ενταγμένους στον νόμο Κατσέλη, για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τον τρόπο που θα πληρώνουν τους τόκους. Οι δανειολήπτες δηλαδή που υπήχθησαν στον νόμο έλαβαν την απόφαση του Αρίου Παγού χθες ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι σε όλο το άλικτο κεφάλαιο. Αντιδρούν φαντς και τα λοιπά, αλλά προσέξτε τι λεπτομέρειες, τα ψηλά που λέμε για αυτή η απόφαση. Ισχύει και αφορά μόνο όσους προσέφυγαν, όχι αυτούς που δεν προσέφυγαν, και επίσης δεν έχει πρόβλεψη για επιστροφή καταβληθέντων ποσών. Αυτά που ήδη πληρώθηκαν, με αυτό που ο Άριος Πάγος λέει ότι δεν έπρεπε να είναι έτσι, δεν θα επιστραφούν από τράπεζες και φαντς. Οπότε προβλέπονται και νέες προσφυγές. Και χθες έγινε και μια ερώτηση πολύ ωραία, λαϊκίστικη θα πω, γιατί το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τα χρέη της κυβέρνησης, για τα 500 εκατομμύρια που χρωστά. Έγινε μια ερώτηση στο press room και είπανε, ο Χρήστος Αβραμίδης την έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση, ότι όταν χρωστάει κάποιος 30.000 του παίρνουν το σπίτι. Όταν χρωστάει η Νέα Δημοκρατία 500 εκατομμύρια, τι γίνεται. Και είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι αυτό είναι λαϊκισμός. Γιατί πληρώνονται. Και του λέει ο δημοσιογράφος, πώς πληρώνονται, αφού αυξάνονται τα χρέη της. Και λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πολύ ωραία, ρωτήστε τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω παρακάτω. Οπότε, ναι, ας κρατήσουμε ότι είναι λαϊκισμός να ρωτάς γιατί συμβαίνει το ένα στη μία περίπτωση και γιατί παίρνουν τα σπίτια πολύ εύκολα στην άλλη περίπτωση. Και γιατί δεν ισχύει το ίδιο για όλους. Γιατί βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, το θυμάστε, και μέσα στα πολλά που λέει, είπε και αυτό, ότι δεν θα πληρωθούν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν γίνεται να πληρωθούν, γιατί έχει πολλά πανωτόκια. Ενώ οι άλλοι δεν έχουν τίποτα, είναι όλα καλά και απλά είναι μπαταχτσίδες. Γιάννης Κότσιρας.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Βλέπεις ένας λαλίστατος υπουργός πώς μπορεί να σε εκθέτει και μετά να μην μπορείς να το μαζέψεις ανάμεσα στα πολλά που λέει. Λοιπόν, για τον Γιάννη Κότσιρα, για τα 30 του χρόνια, για τη δεύτερη sold out συναυλία, 5 διπλές. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας, και αποστολή στο 54301.

0: Τον ακούσαμε και λέω στο Γιάννη Κότσιρα. Είναι σοκαριστικό όλο αυτό που συνέβη στην Καλαμάτα. Έγινε κοκτονία, η δολοφονία μιας γυναίκας. Το ότι αυτό ήταν το χρονικό τελικά ενός προαναγγελθέντος θανάτου, μιας προαναγγελθήσης δολοφονίας, φαινότανε, ήτανε, τίποτα δεν έρχεται ξαφνικά. Παρακολουθήσεις, κακοποίησεις, όλα αυτά ήταν γνωστά από ό,τι φαινόταν στον κύκλο. Το τελευταίο, το απογοητευτικό, το δραματικό είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν που να πάνε, μένουν στο νοσοκομείο, έχουν μάθει τι έχει συμβεί βέβαια και μένουν στο νοσοκομείο γιατί και οι αδελφοί του θύματος, οι μοναδικοί συγγενείς, γιατί οι γονείς είχαν πεθάνει, δεν λέει ότι αδυνατεί να τα έχει μαζί της και τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο με άγνωστη την τύχη τους, τη μελλοντική τους διαχείριση, το μελλοντικό τους σπίτι. Πραγματικά είναι σοκαριστικό όλο αυτό και είναι σοκαριστικό και το πώς αντιδρά μια κοινωνία που έχει αποκτήσει πρόσβαση στον δημόσιο διάλογο μέσω των social media και πραγματικά δεν αντιλαμβάνεσαι, το έχουμε νιώσει και στο στρατό, βλέπεις μια άλλη πραγματικότητα, αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει γύρω γύρω και κυρίως σε κοινωνίες τοπικές και τα λοιπά και πώς εκφράζονται για μια τέτοια στιγμή δολοφονία. Ουσιαστικά κάνοντας θήτη το θύμα και θυματοποιώντας τον δολοφόνο. Και είναι σοκαριστικό επίσης το ότι αυτά που διαβάζεις στα social media προέρχονται και από γυναίκες. Και το ότι εκφράζονται όλα αυτά, έτσι όπως εκφράζονται μέσα από τα social media, με την άνεση που εκφράζονται, σημαίνει ότι υπάρχει και μια ανεκτικότητα γύρω από αυτούς που τα εκφράζουν. Σημαίνει ότι οι κοινωνίες έχουν ένα σημαντικό κομμάτι τους που είναι υπέρ αυτών των απόψεων. Αυτό από μόνο του είναι πολύ δραματικό, σοκαριστικό, καλά τίποτα δεν μας σοκαρεί πια. Αλλά δεν ξέρω αν τα μεγαλοποιούμε κιόλας. Στην αρχή νομίζουμε ότι είναι ελάχιστοι αυτοί. Δεν είναι ελάχιστοι, δυστυχώς. Είναι αρκετοί. Και είναι και αρκετοί που μπορεί να είναι κάπου στη μέση και να πείθονται κιόλας από αυτούς τους άλλους και να τους επικροτούν στα social media. Όλο αυτό είναι μη διαχειρίσιμο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Βλέπεις δηλαδή τη λογική που υπάρχει από πίσω, την όποια λογική, λογική σε εισαγωγικά, ότι ναι, αλλά κάτι θα έχει κάνει, ναι, αλλά αυτό, ναι, αλλά εκείνο, οπωσδήποτε να βρουν δικαιολογίες σε μια στιγμή δολοφονία.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1.000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lor στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lor. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
14: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
13: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
14: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
13: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
14: Σίλις. ύλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
13: Ψήξη θέρμανση Σύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
14: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Με Σοκράτη Μάλαμα επιστρέψαμε. Καλημερίζουμε και πάλι. Έχουμε φτάσει την Παρασκευή, είναι πολύ βασικό αυτό. Έχουμε προβλήματα, κάτι έχει συμβεί τώρα στην Ομόνοια. Έχουν πέσει τα καλώδια, οι κεραίες. Τι έχουν τώρα τα τρόλια, εξακολουθούν. Έχουν κεραίες, εξακολουθούν. Και τρόλια επίσης εξακολουθούμε να έχουμε, παρότι είπαν ότι είχε πει ο υπουργός, ο τωρινός, ο μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, ότι θα τα καταργήσουμε τα τρόλια. Έπεσε λοιπόν, κάτι έγινε με τα. Με τις κεραίες του τρόλι στο κέντρο της Αθήνας στην Ομόνοια, στον άξονα Σιγρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου, έχει πέσει καλώδιο, στην Ομόνοια ακριβώς, και υπάρχουν έντονα προβλήματα εκεί γιατί έχουν κλείσει και λωρίδες. Δεν είναι μόνο τα τρόλι που θα καταργηθούν, αλλά είναι εδώ, υπήρξαν και αντιδράσεις για την πρόθεση κατάργησης των τρόλι. Είναι και ο οδοντοτός, ο οποίος δεν λειτουργεί, και βγήκε ο Υπουργός Μεταφορών και εγκαλεί τον Δήμαρχο των Καλαβρίτων, λέγοντας ότι είχε πει κάπου σε κάποια εκδήλωση ότι θες να λειτουργήσει ο οδοντοτός και υπογράφεις. Να υπογράψεις, να λειτουργήσει, αλλά θα το πάρεις πάνω σου αν πέσουν βράχια. Έχουμε κάνει εμείς εργασίες, αλλά αν πέσουν βράχια, πάρ' το πάνω σου. Με αυτή τη λογική δηλαδή, και είσαι εξαφανισμένος και σου στέλνω μηνύματα και δεν απαντάς και έλα να, μόνο κάτω από τον Πλάτωνα δεν τον κάλεσε. Παρ' όλα αυτά, ο οδοντοτός εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Η διακοπή του ήταν ξαφνική, δεν είχε προαναγγελθεί. Μάλιστα, είχε γίνει πριν διακοπή η κυκλοφορία του οδοντοτού, που είναι και τουριστικό προϊόν μεγάλο στην περιοχή του και εκεί των Καλαβρίτων, είχε γίνει και μια εκδήλωση για την ανάπτυξή του. Και ξαφνικά διακόπηκε η κυκλοφορία. Αλλά και για το πιάνο, είπε ο κ. Κυρανάκης στο Σύνταγμα, ότι περνάει πολλοί κόσμος και το έχουμε πολύ μουσικό. Είμαστε τελικά μουσικό έθνος, δεν το ξέραμε. 100 τη μέρα περνάνε τουλάχιστον για να παίξουν πιάνο στο Σύνταγμα. Και σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, θα βάλουν και στη Θεσσαλονίκη στο μετρό, να έχουν και Θεσσαλονίκη να παίζουν Πασχάλη Τερζή. Αλλά εδώ στο Άθενς που παίζουν. Το ζήτημα είναι να περνάνε και πιο συχνά τα δρομολόγια. Μην κάθεται ένας και δεν σηκώνεται και παίζει την Ενάτη. Το ζήτημα είναι να παίξει Τζέρι Λιούις και να φύγει. Μην βγάλει ολόκληρο κονσέρτο.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος. Στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
0: Εμείς θα πάμε και στα ψηλά. Θα πάμε στο Χελμό και στα Καλάβρητα, γιατί είναι η τέταρτη χρονιά ενός μουσικού θεσμού πραγματικά. Χελμός Mountain Festival, με τα μεγαλύτερα ονόματα και με τον Αγγελάκα στο νέο stage, το πιο ψηλό. 2.400 τόσα. Μοναδική εμπειρία. Και θα στείλουμε δύο ζευγάρια με τις σκηνές τους, τη διατροφή τους, τις μουσικές όλα πληρωμένα και δραστηριότητες. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό ονοματεπώνυμο κενό Χελμός, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά, 19 με 22 Ιουνίου.

0: Ούτε Δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε θέματα στους δρόμους, παρότι η Παρασκευή παραδοσιακά πιο ανάλαφρη. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στην Αττική Οδό, από τη Φυλής μέχρι και το Ηράκλειο.

0: Θοδωρής Βουτσικάκης, όμορφη ζωή. Είναι από αυτά που τα ξεχνάμε, γιατί όντως είναι όμορφη ζωή, αλλά μέσα στο ζόφο το αφήνεις λίγο στην άκρη, δεν μπορείς να το χαρείς. Και γίνονται μικρά πραγματάκια που στο επιθυμίζουν. Και τα μικρά πράγματα κάνουν τα μεγάλα. Ας πούμε αυτό που είδα που έγινε στον Άλυμο, κοντά σε εξεταστικό κέντρο υποψηφίων που δίνουν εξετάσεις τώρα. Όπου σε οικοδομή σταμάτησαν οι εργασίες και αναρτήθηκε ένα πανό με ευχές για τους υποψηφίους. Και αυτό που έγραφε πάνω, δεν ξέρω, το έκαναν οι εργάτες, η εταιρεία, η κατασκευαστική, μαζί με τους εργάτες. Πάντως οι άνθρωποι που το έκαναν ήταν μια υπέροχη ιδέα και δίνει και την άλλη πλευρά, αυτή που τραγούδησε μόλις ο Βουτσικάκης, της όμορφης ζωής, που μπορεί να γίνει με τα μικρά πράγματα. Και έγραφε το πανό. Και δεν ήταν AI, γιατί το βλέπεις και δεν τα πιστεύεις πια, λες AI. Δεν ήταν, ήταν πραγματικότητα. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους. Τις ώρες των πανελλαδικών το εργοτάξιό μας θα είναι πιο ήσυχο από βιβλιοθήκη. Εσείς γράψτε όσο καλύτερα μπορείτε και εμείς θα κρατήσουμε τα κομπρεσέρ, τους τροχούς και τα τρυπάνια σε εξεταστική άδεια. Η στερεόγραφο, αν δεν πετύχετε ακριβώς τη σχολή που θέλετε, μην αγχωθείτε. Η επιτυχία δεν γράφεται μόνο στα αμφιθέατρα, χτίζεται και στα εργοτάξια. Και τα έξυπνα μυαλά εδώ είναι πάντα περιζήτητα. Αυτό έγραφε το πανό. Μικρό και ταυτόχρονα πολύ μεγάλο.
1: Η Νέο Βίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και μπράβο σε αυτόν που το σκέφτηκε, και το σκέφτηκε ωραία και έχει και ωραίο κείμενο, έξυπνο κείμενο. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική είναι, μόνο με το δίκτυο της κινητής. Μπορεί, γίνεται, συμβαίνει τώρα. Nova.gr να δείτε περισσότερα και να δείτε και ένα χάρτη επάρκειας που έχει στο site. Αν καλύπτεται την περιοχή σας. Σε λίγο Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, ειδήσεις.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
6: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
7: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
6: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
7: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
8: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου λόγω πτώσης καλωδίου τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Κλειστές είναι οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Άγνωστοι ανατίναξαν τα ξημερώματα ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια, άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι κατέστρεψε ολοσχερός 3 σταθμευμένα οχήματα της περιφέρειας Αττικής. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και η Χεζμπολάχ απάντησε απορρίπτοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Και τα ξύλινα σπαθιά από τα παλιά, αν κρατήσεις το στίχο, επικαιροποιείται, κυρίως τον Αύγουστο, άμα δεν μπορείς να φύγεις, γιατί φέτος δεν θα φύγουν και πολλοί, τουλάχιστον έτσι δηλώνουν. Θα τραγουδηθεί πολύ αυτό το «Κι όμως είμαι ακόμα εδώ» και αυτό το καλοκαίρι. Δουλεύει πολύ, πάρα πολύ. Να πούμε και ποιος εορτάζει σήμερα, μην τους ξεχνάμε. Είναι ο Πλούταρχος. Χρόνια πολλά στον Πλούταρχο. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα. Γιορτάζει και ο Απόλλων. Οι δύο αρχαίοι βρήκαν τη θέση τους στο Ορθόδοξο. Είναι και η Δωροθέα και ο Δωρόθεος. Είναι και η Κίνθια. Υπάρχει. Είναι και η Νικανδρία και ο Νίκανδρος. Ξενίκη, αν βρείτε κάτι, ψάξτε το, μου βγαίνει από εκεί. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θέλω να πω. Είναι η Σελήνη που εορτάζει σήμερα. Και η Σελήνα και ο Σελήνιος επίσης. Αυτοί εορτάζουν. Είναι λίγο ξεχωριστό το εορτολόγιο σήμερα. Έχει πολλά ιδιαίτερα ονόματα. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος επίσης, να το χαιρόμαστε όπως το κάναμε και όπως πάει να γίνει περισσότερο. Έβλεπα την ανάρτηση ενός δημάρχου εδώ στην Αττική που πολίτης του κατήγγειλε, τώρα δεν θυμάμαι στον οροπό, ήταν Μαρκόπουλο κάπου, πολίτης του κατήγγειλε ότι ένα φορτηγό με διάφορα πάνω μπάζα, διάφορα ωραία, κινείται στο δάσος. Και επικοινωνώντας με τον δήμαρχο, ο δήμαρχος πήγε ο ίδιος με το αυτοκίνητο μαζί με άλλους για να δει τι γίνεται. Γιατί όταν κινείται ένα φορτηγό με μπάζα, καταλαβαίνεις μέσα στο δάσος, καταλαβαίνεις ότι θα φύγει χωρίς τα μπάζα από το δάσος. Τον βρήκανε. Και τελικά του επιτέθηκε ο άλλος. Και ο δήμαρχος ανέβασε ένα post, τρελαμένος και πολύ τσαντισμένος, και λέει: κάντε κάτι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι είναι, πραγματικά.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
0: Και λες, ρε παιδί μου, είναι πολύ πιο εύκολο να τα πας στο χώρο από εδώ που τα έφερες. Μπαίνεις μέσα στα δάση, τα περπατάς, πηγαίνεις στο βάθος του δάσους και είναι μπάζα εκεί. Που τα κάνουν συνήθως διάφοροι που μένουν γύρω-γύρω, από χωριά, τσομπάνιδες, τέτοια.

0: 92,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε και θέατρο Πέτρας. Γιάννης Χαρούλης, 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Χαρούλης, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Πολλοί ανεβαίνουν φέτος στα ψηλά. Στην Πετρούπολη και στα χαμηλά γίνονται ωραία πράγματα. Θα σας πω σε λίγο.

0: Στους δρόμους εξακολουθούν οι δυσκολίες. Θα σας πω τώρα σε ποια σημεία συγκεκριμένα είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι επί της Αττικής Οδού από το Ζεφύρι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Είναι επί του Κηφισού άνοδος κάθοδος στο ύψος του Περιστερίου, η Αθηνών Κορίνθου, Πειραιάς με το που βγαίνεις από Κηφισό για Πειραιά έχει θέμα. Και άλλη πλευρά της Αττικής Οδού από Γέρακα και Ανθούσα, όχι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά πάει μέχρι τα Βρυλίσια. Αυτά κυρίως αυτή την ώρα. Η παραλιακή λίγο εκεί στο Φλίσβο και λίγο προς την Σιγρού. Ελάχιστο όμως, πολύ μικρό το πρόβλημα. Λέγαμε προηγουμένως ότι στην Πετρούπολη δεν συμβαίνουν μόνο τα ωραία στα ψηλά, συμβαίνουν και στα χαμηλά. Υπάρχει αυτό το θερινό σινεμά της Πετρούπολης, το οποίο κάνει πραγματικά μικρά θαύματα, γιατί λειτουργεί πολύ ωραία. Έχει φθηνό εισιτήριο, 5 ευρώ είναι το εισιτήριο, και για άτομα με αναπηρία, για μικρά παιδιά είναι 2 ευρώ. Και είναι ένα πολύ πολιτισμένο περιβάλλον και παίζει και ταινιάρες. Αυτές τις μέρες, ας πούμε, έχει τη σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη, όποιος δεν την έχει δει. Εγώ πήγα και την είδα χθες, αλλά σήμερα το βράδυ θα είναι και ο Οικονομίδης εκεί μαζί με συντελεστές της ταινίας για να συζητήσουν με τους θεατές. Και αυτά σημαίνουν σε ένα μικρό συνοικιακό σινεμά. Δημοτικός κινηματογράφος. Δημοτικός. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και στην τιμή και στα πάντα. Απόψε λοιπόν η συζήτηση με τον σκηνοθέτη και η προβολή βέβαια της ταινίας, της σπασμένης φλέβας, η τελευταία ταινία του Οικονομίδη και οι πιο επιτυχημένες πρακτικά. Η προηγούμενη είχε την ατυχία να πέσει και πάνω στην πανδημία, η Μπαλάντα. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ, πολύ ωραία ταινία και αυτή. Εδώ ξεχωρίζει ο Οικονομίδης γιατί κάνει μια λίγο διαφορετική ταινία από ό,τι ξέραμε. Είναι δράμα κανονικά. Και ο Μπισμπίκς είναι πολύ ωραίος. Στο ρόλο βοηθάνε και οι διάλογοι του Οικονομίδη γιατί είναι πολύ απλή, λιτή, προσγειωμένη. Οπότε σου δίνουν τον boost να ερμηνεύσεις την καθημερινότητα. Και είναι με σοκαριστικό τέλος αυτή η ταινία, η Σπασμένη Φλέβα. Αξίζει να τη δείτε και αξίζει να πάτε και απόψε. Γιατί είπαμε είναι και συζήτηση με το σκηνοθέτη. Ό,τι απορία έχετε.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Πριν από λίγες μέρες, ας πούμε, είχε συζήτηση με τον Αντώνη Μποσκοίτη, το σκηνοθέτη του και προβολή του ντοκιμοντέρ «Ζωντανή στο κύτταρο», πολύ ωραίο. Τώρα έχει τον Οικονομίδη. Κάνει ωραία πράγματα αυτός ο κινηματογράφος ο δημοτικός. Έχουμε και Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων, 30 χρόνια για τη δεύτερη συναυλία του που είναι sold out και αυτή. Είναι την 3η 9 Ιουνίου, έχουμε 5 διπλές. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Κότσιρας, αποστολή στο 54301.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπανού, που ψάχνει άλλα πράγματα στο Παγκράτη. Εμείς συνήθως ψάχνουμε πάρκινγκ. Αυτό δεν βρίσκεις. Απ' τα άλλα όλα βρίσκεις. Λέγαμε προηγουμένως, έλεγα για την εμπειρία μου τη χθεσινή, γιατί είχα και καιρό να βγω βράδυ λόγω πρωινού ξυπνήματος. Αλλά πάντα όταν βγαίνεις, παιδί μου, κάτι θα σου τύχει, κάτι. Έλεγα να το πω, μην το πω, θα το πω. Γιατί όταν βγαίνεις, πηγαίνεις σε κόσμο. Φρόντισε λίγο την καθαριότητα. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι ανοιχτός ο χώρος, αλλά έρχεται τι είναι αυτός, πρέπει να ήταν ανοιχτός, που είναι το μαΐστρος. Και το φέρνει, το παίρνει και το πηγαίνει στους άλλους. Και κάθισε ένα δίπλα μου, παιδιά, δεν είχε. Πρέπει να είχε με το νερό πολύ κακή σχέση. Και ερχόταν, ξέρετε, όλο αυτό το ωραίο που έρχεται κάτω από το χέρι από ένα συγκεκριμένο σημείο. Και χάλαγε όλη την ατμόσφαιρα του οικονομίδη. Γινόταν πιο οικονομίδιος η ατμόσφαιρα, αλλά όχι με τον τρόπο που θα θέλαμε. Θέλω να πω ότι θέλει λίγο, γιατί ήθελα να του μιλήσω, να του μιλήσω με την γλώσσα του Οικονομίδη, δηλαδή κάποια στιγμή. Του πω, βάλει λίγο νερό, ρε φίλε. Βάλει λίγο νερό. Λίγο νερό, ρε φίλε. Κάπως να το πεις να καταλάβει, αλλά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Πηγαίνει σε κόσμο. Κάπως. Φρόντισε το πριν, θέλω να πω. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Έχουμε και να ξέρετε πώς θα ανακυκλώνεται, γιατί λόγω της ημέρας σήμερα να μάθουμε και πέντε πράγματα αν δεν τα ξέρουμε. Γιατί στους μπλε κάδους, όταν ανακυκλώνουμε, βάζουμε χαρτί χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί και λευκοσίδηρο. Λευκοσίδηρο είναι το μέταλλο από γάλατα ευαπορέ, το ματοπολτό κτλ. Μόνο συσκευασίες. Δεν βάζουμε βέβαια τρόφιμα, ρούχα, σκουπίδια. Δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Και πάντα φροντίζουμε να είναι καθαρά, δεμένες σακούλες κτλ. Είναι με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση ζωής.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και μην ξεχνάμε ότι και φέτος πάμε στα ψηλά, πάμε στο Χελμό, θα είναι εκεί και ο Δίεση, θα είστε κι εσείς δύο τυχερά ζευγάρια για τα ωραία μουσικά και όχι μόνο, γιατί έχει δραστηριότητες, έχει μουσικές, έχει και φύση, έχει και κατασκήνωση, έχει καθαρό αέρα, έχει, πώς να το πούμε, διώχνει το άγχος για πολύ καιρό μετά όταν ανέβεις εκεί στα ψηλά. 19 με 22 Ιουνίου είναι φέτος, είναι λίγο πιο αργά, καλύτερα, θα έχει ζέστες. Δύο τυχερά ζευγάρια με τις σκηνές τους με τα πάντα, πληρωμένα. Δίεση κενό. Ονοματεπώνυμο κενό Χελμός, αποστολή στο 54301. Κόστος 34 λεπτά.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
11: Πίσω από το φως της μουσικής.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Συνεχίζουμε και πάλι εδώ, Δίες 101,3. Είμαστε στο πρωί της Παρασκευής και ο μήνας είναι στην πέμπτη μέρα του. Βλέπω και διαβάζω ότι πέρασαν και δύσκολα καλεσμένοι σε γάμο στην Κύπρο. 70 καλεσμένοι έτρεχαν σε τουαλέτες και νοσηλεύτηκαν κιόλας. Τώρα τι έφαγαν δεν ξέρω. Ήταν πάνω στο χορό τους πέτυχε. Δεν χορεύουν την Περιστέρα. Οι Κύπροι έχουν δικό τους, έχουν το τραγούδι του γάμου. Έχει και στίχους αμέτρητους. Πολλούς, πάρα πολλούς και χορεύουν επί ώρα. Δεν πρόλαβαν, από ό,τι φαίνεται. Και μάλιστα δεν ήταν, είχε και από διάφορες άλλες περιοχές. Δεν ήταν μόνο από την τοπική παραγωγή. Ήρθαν και τα λεωφορεία με τους συγγενείς, γιατί φαίνεται νύχθηκε και ο γαμπρός ήταν από διαφορετικούς τόπους. Και είχε και από την Πάφο, είχε και από τη Λεμεσόν. Και όλοι έφυγαν γρήγορα από το Γλέντι. Και προσπαθούν να βρουν τώρα τι ήταν. Από τι, από το χαλούμι, από τη Σεφταλιά. Από τι ήταν που προήρθε η δηλητηρίαση. 15 νοσηλεύτηκαν. Οι άλλοι απλώς μια επίσκεψη στο γνωστό μέρος. Αλλά πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω και τι. Τώρα να είσαι και γαμπρός κινήφι και να λες φεύγετε, φεύγετε, φεύγετε και να διαλύεται το γάμος έτσι. Είναι και λίγο δύσκολο. Κάτσε να δω τώρα. Λέει ψάχνουν την αιτία. Δεν έχει βρεθεί ακόμα και κάνουν αναλύσεις τροφίμων οι κυπριακές αρχές να δουν από πού προήλθε όλο αυτό, γιατί μάλλον αποτρόφιμο είναι. Πάμε πίσω στον χρόνο με την καλημέρα μας και πάλι. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά ή μάλλον ένα από αυτά που συνέβησαν σήμερα. Έχει την αξία του. 1883 γεννιέται ο John Maynard Keynes. Άγγλος οικονομολόγος, ο οποίος έλεγε ότι κάποια στιγμή στα δύσκολα πρέπει να παρεμβαίνει και το κράτος να βοηθάει. Είχε εφαρμοστεί επιτυχημένα. Τον ξεχάσαμε τώρα τελευταία με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αλλά έπιασε η λογική του, η οικονομική, ότι το κράτος δεν είναι μόνο να δέρνει στις διαδηλώσεις, πρέπει πότε-πότε να λειτουργεί και παρεμβατικά. Και είχε πει προσοχή, ο Κέινς το είχε πει αυτό. Καπιταλισμός είναι η καταπληκτική δοξασία ότι οι πιο αχρίοι άνθρωποι θα κάνουν τα πιο αχρία πράγματα για το καλό όλων μας.
3: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Η καρδιά μου, αχ, φωτιά μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Σήμερα ξεκινά το εφετείο μετά από δύο αναβολές και μια δίκη που θα απασχολήσει πάρα πολύ. Την επικαιρότητα και τα social και τα πάντα, η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί 12 χρόνια, είχε αφαιθεί ελεύθερος με όρους μετά από παραμονή στη φυλακή και 17 μήνες και σήμερα ξεκινάει το εφετείο. Έχουμε καιρό, μην ξεχνάτε. Το μεγάλο δώρο του Δίεση. Ετοιμάστε κινητά σε λίγο λεπτομέρειες. 1 με 5 Αυγούστου θα πάτε και δεν θα πάτε μόνο στη Ρώμη.
4: Μια παραλία ερημική.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Η Μαρίζα Ρίζου και αυτή η σωτηρία της ψυχής δεν επιτυγχάνεται με τον παλιό, τον μονόδρομο που σε οδηγεί στον παράδεισο. Επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους, γιατί βλέπω ότι κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό. Θέλω τη βοήθεια σου πάνω, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Ο ιερέας Διονύσης Ταμπάκης, ο οποίος έχει βγάλει ένα άλμπουμ, το Paradise Metal. Τον έχεις ακούσει, γιατί σε βλέπω πολύ ενημερωμένο. Όχι. Α, τον ξέρεις. Ρε, εσείς μεταξύ σας πώς γνωρίζεστε. Είναι καλός εσύ, γιατί έχει γίνει στις πλατφόρμες στο εξωτερικό, γίνει λέει χαμός και τον βαθμολόγησε. Θα σου πω ποιο τον βαθμολόγησε, γιατί εσύ θα το ξέρεις, εγώ δεν το ξέρω. Το Pitchfork. No. Τον βαθμολόγησε με 7,6 στα 10 και παρουσίασε το metal του, το οποίο είναι ορθόδοξο metal, ως μία από τις πιο ιδιόρυθμες και συγκινητικές μουσικές εκπλήξεις της χρονιάς. Είναι αυτός που ξόρκησε το 666 The Number of the Beast, ο παπάς. Είναι από το Ναύπλιο. Και παίζει ηλεκτρική κιθάρα και παίζει drone metal. Υπάρχει τέτοιο metal. Doom metal. Παίζει τέτοια πράγματα και έχει εντάξει τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε βαρύ βιομηχανικό metal ρυθμό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Απλά το καταγράφω και το καταθέτω. Γιατί υπάρχει και άλλος τρόπος για τη σωτηρία της ψυχής, όσο αυξήσουν το μισθό. Πήγε ο μισθός Μητροπολίτη από τα 2 κάτι. Το έκανε η κυβέρνηση πολύ εύκολα. Θαύμα. Συμβαίνουν θαύματα. Θα πάει στα 5, τόσο, 5,300, 5,400, με έναν ωραίο, εύκολο τρόπο που δεν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι ιδανικός για όλους. Δεν μπορεί να συμβεί σε όλους. Μόνο με τη μορφή θαύματος. Έχουμε Ρώμη, είπαμε. Σε λίγο θα σας πω.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
0: 1-5 Αυγούστου στη Ρώμη και 1000 ευρώ μετρητά σε συνεργασία με το Versus Travel, με την ποιότητα και την αξιοπιστία του. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα είναι στη Ρώμη αυτές τις μέρες και θα πάει και Βατικανό και Φλωρεντία και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. 29 Ιουνίου κάνουμε κλήρωση.

0: Και βλέπεις φύση σοριάζει, έρχονται διάφορα και στη σκυρά και στη θάλασσα. Μας πλησιάζουν οι αρκούδες, οι λύκοι, οι καρχαρίες. Δεν το ήξερα ότι έχουμε και το μεγάλο λευκό εδώ στον Κρίς. Είναι δικός μας pop και αυτός. Υπάρχουν διάφορα είδη καρχαριών, γι' αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει τίποτα, γιατί έχουμε κάτι βάθη μεγάλα εκεί στην Ελληνική Τάφρο, κάτω από Δωδεκάνη, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εκεί στα βάθη τα μεγάλα υπάρχουν διάφορα είδη κίτη, κιτόδη και καρχαρίες. Και υπάρχει και ο μεγάλος λευκός. Οπότε και αυτό να δούμε. Μην απορρίσουμε, να είστε ήσυχοι, λέει. Αν και θα φύγουν διάφορα εκεί στην επιφάνεια της θαλάσσης. Αλλά άμα δείτε, όπως και την αρκούδα, να είστε ήσυχος και στο λύκο να είστε ήσυχος. Γενικά να είμαστε ήρεμοι και ήσυχοι και να μην κάνουμε απότομες αντιδράσεις, να μην βγαίνει το άγχος μας όταν τα δούμε όλα αυτά. Και πάλι καλά, γιατί είδα τώρα ότι βρέθηκε ένας το απολίθωμα ενός σκορπιού εις τους αρχαιοτάτους χρόνους, τους παλαιολιθικούς. Εκεί αυτός μεγαλουργούσε, ο οποίος είχε το μέγεθος λαμπραντόρ. 1 μέτρο και ο σκορπιός. Οπότε καλά είμαστε, μπορούμε να πούμε. Τώρα μια χαρούλα πήγαν τα πράγματα για μας. Και βγήκε και στη δημοπρασία ένας δεινόσαυρος, τυρανόσαυρος Ρεξ βγαίνει, 30 εκατομμύρια τον δίνουν. Δεν καταλαβαίνω πώς πολλούνται αυτά τα ζώα κανονικά, ενώ θα πρέπει να είναι κατάκτηση της ανθρωπότητας και κτήμα της ανθρωπότητας. Αλλά πωλείται και είναι τώρα η τιμή εκκίνηση να αρχίσει να βαράει το σφυρί. Δεν είναι τελική, τον πάρει, τον βάλει στο σαλόνι, ωραιότατο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και εδώ μαζί μας είναι και η Nova, με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ, μόνο με την οπτική ίνα, χωρίς εργασίες. Nova.gr να δείτε περισσότερα και ευχαριστούμε για την παρέα και καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
6: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
5: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
7: Πολύ τολμηρό.
5: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
8: Κυκλοφορεί με το βρακί και τίποτα από πάνω.
5: Όλες μαζί σε μία προβολή.
9: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
5: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwear.
10: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς ή τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 45χρονος μελισσοκόμος για τη χθεσινή φωτιά στο Άλσους Βεϊκού. Άγνωστοι ανατείναξαν τα ξημερώματα, ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια, άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και η Χεσμπολάχ απάντησε απορρίπτοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στο Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Είναι η Νάταλη Μπρούλια και αυτό που ίσως να μην ξέρετε είναι ότι ξεκίνησε την καριέρα της από την αυστραλέζικη σειρά Neighbours, όπως και η Kylie Minogue, έτσι, η σειρά για την οποία είχε γίνει μεγάλος χαμός στη Βρετανία. Να δείτε σε γνωστή πλατφόρμα το ντοκιμαντέρ για την πορεία της Kylie Minogue, γιατί το είδα πρόσφατα, 3 επεισόδια, δείχνει πόσο τυχερή ήταν στην αρχή της καριέρας της, ανθρώπινη γενικά και με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας πια, τον καρκίνο, που μοιράστηκε με τον κόσμο και συνεχίζει να το πολεμά. Να το δείτε, είναι πραγματικά από τα πιο ωραία ντοκιμαντέρ που έχω δει. Καλημέρα στην παρέα, Πάνος Ιγνατιάδης, Εφηγαλώνει. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μετά από το πρωινό ξύπνημα που είχατε με το Θεόφιλο Δουμάνη. Μαζί σας ως τη μία λοιπόν, εσείς μένετε Δίεση, Παρασκευή σήμερα 5 του Ιούνιου. Όταν ακούτε...

Και επίξλαξ, δεν ξέρετε, θα είναι στο φεστιβάλ του Χιολμού, έτσι για να τα βάλουμε όλα στη σειρά. Πάμε λίγο να δούμε την κίνηση στους δρόμους, διότι αυτή η Παρασκευή μας υποδέχθηκε με αρκετά αυτοκίνητα. Εκεί να προσπαθούν να πάνε εδώ θεκήθε. Λοιπόν, όσοι πιάσετε την Εθνική από την Παραλιακή, θα κατεβάσετε ταχύτητα μόλις περάσετε την Ιερά Οδό και όσα Χαρνών. Προς Πειραιά, λίγο στους Αγίους Αναργύρους και στο ύψος της Λένορμαν. Βγαίνοντας από Εθνική στην Παραλιακή, θα πάτε σημειωτών ως το λιμάνι του Πειραιά. Και ανατμήματα έχει καθυστερήσει και στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Πριν το Έδαμ και ως Αλίμου. Υπομονή σε Καλλιρόη, Σαρδιτού και Βασίλη Σοφίας προς κέντρο από Ευαγγελισμό. Την Αττική Οδό σας ξέχασα. Από Χαμόμηλο, έτσι λέγεται η περιοχή. Θα έχει χαμομήλια, φαίνεται πάλι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Κινητά να έχετε έτοιμα, γιατί υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αγαπάμε πάρα πολύ. Λέγεται Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εκείνος 50 χρόνια συμπλήρωσε το τραγούδι. Αυτό το ζούμε για να τον ακούμε. Νομίζω πως αποτυπώνει.

0: όλη την αλήθεια, τον κουβαλάμε μέσα μας από γενιά σε γενιά και έχει έναν κατάλογο που συνεχίζει να ακούγεται, κατάλογο τραγουδιών, σαν να γράφτηκε τώρα. Ακέραιος και ακούραστος, αιώνιος έφηβος. Θα τον δούμε στο Θέατρο Βράχων και θα είναι Σάββατο 20 Ιούνιου, ώρα 9 το βράδυ. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Πάπα Κωνσταντίνου, ονοματεπώνυμο. Απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 4,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
1: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μαρίνα Σάτι, αυτό το χαρισματικό κορίτσι που ταξίδεψε πρόσφατα για συναυλίες στη Βόρεια Αμερική. Η σκηνική της παρουσία είναι απίστευτη και το διαπιστώσαμε όσοι την είδαμε στην πλατεία νερού πέρυσι το καλοκαίρι. Θα ρω, αν δεν κάνω και λάθος, νομίζω ότι η μνήμη μου δεν με ξεγελά. Έχουμε σήμερα και τη συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων, λατινικά, χημεία, πληροφορική και λίγο με την Κατερίνα που το κουβεντιάσαμε. Θυμήθηκε. Ο Βίντιους Ποέτα Ιντέρα Πόντικα Έξουλατ. Το θυμήθηκε αυτό προσωπικά με τίποτα. Προσπάθεια μέσα στις αίθουσες, οι γονείς απ' έξω σε αναμένα κάρβουνα, αλλά μόλις βγουν τα παιδιά σας, παρακαλώ πολύ να τα αγκαλιάσετε, διότι οι πανελλαδικές δεν είναι το παν στη ζωή και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Επίσης, γνώση των λατινικών, δεν ξέρω αν βοηθά στη Ρώμη. Όσοι τα ξέρετε και κληρωθείτε, μακάρι, δοκιμάστε το. 1η με 5 του Αυγούστου είναι που θα βρίσκεστε στη Ρώμη. Είναι το μεγάλο ταξίδι και ο μεγάλος διαγωνισμός του Δίε 101,3 με τα πάντα πληρωμένα, με επίσκεψη στη Φλωρεντία, το Βατικανό, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα και από τον Δίεση 1000 ευρώ μετρητά, γιατί έτσι πρέπει να είναι τα ταξίδια. Γράφετε Δίεση από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301, κληρώνει 29 του Ιούνιου ηλεκτρονικά στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη.
1: Δίεση. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, καφεδάκι και τι άλλο. Κάτι να έχουμε να περιμένουμε. Το λέω γιατί εμείς εδώ σας καλούμε να πάρετε τα βουνά 19 με 22 του Ιούνιου. Είναι ο άλλος μας ωραίος διαγωνισμός. Και το σύνθημα είναι «Έλα να πάμε στο Χελμό». Volume 4. Είναι το Χελμός Mountain Festival, το οποίο αγαπήθηκε, μεγαλώνει και πάει πιο ψηλά. Για να καταλάβετε, θα ανεβάσουν το Γιάννη Αγγελάκα στην κορυφή της Στίγας σε υψόμετρο 2.340 μέτρων. Να δούμε πώς ακούγεται εκεί. Ενδιαφέρον θα έχει. Πασχαλίδης, Χαρούλης, Καραπατάκη, Ιωαννίδης, Πιξ Λαξ, Παυλίδης και με καινούριο τραγούδι, Μιστακίδης, Φασούλη, Χατζηφραγκέτας και Αδαρέσες, κοινή θνητή, πολύ πολύ καλλιτέχνες. Δύο τυχερά ζευγάρια θα χαρούν όλες τις συναυλίες, θα έχουν τις σκηνές τους εκεί, θα σας τις δώσουν για να μείνετε, θα έχετε τη διατροφή για τρεις ημέρες, θα έχετε και πολλές δραστηριότητες στη φύση, ωραίες δραστηριότητες στη φύση. Οπότε ευθύς αμέσως θέλω να γράψετε δίεση, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε Χελμός, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Το καλό και πάνω στα βουνά είναι ότι δεν έχει κουνούπια. Να το πούμε και αυτό. Αλλά για εμάς που είμαστε εδώ στα παιδινά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ξεκινούν οι καταλήψεις στα κρεβάτια μας από ενοχλητικά κουνούπια που διψούν για αίμα. Το ζώο. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το αίμα μας πίσω με τέζα. Είναι αντικουνουπική συσκευή και ειδικό υγρό, απόλυτα ασφαλές άοσμο και αποτελεσματικό για πάσης φύσεως κουνούπια όλη νύχτα. Να πάρεις το σπίτι σου πίσω έτσι. Έχει ειδικό διακόπτη ασφαλείας, φωτεινή ένδειξη λειτουργίας για να σωθείς.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Yeah.

0: Μοναδική Celine Dion επιστρέφει δυναμικά με μια μεγάλη περιοδία, πολλές συναυλίες κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη, και επειδή ακριβώς αρκετοί δεν πρόλαβαν να πάρουν τα εισιτήριά τους, έτσι ανακοίνωσε και άλλες 10 συναυλίες για το Παρίσι, είναι για το Μάιο του 2027. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την δισογραφία ως αυτή την ώρα. Εσύ που έχεις διάφορα θέματα με τα δόντια σου, άφθες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εξαλέν, αυτή είναι η λύση με την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση για τα πάντα. Θα σου το συστήσει και ο οδοντίατρός σου, και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα για να απαλλαγείς από το πρόβλημά σου. Πάντα με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου.
1: Η Νεοδίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Γιάννης Χαρούλης, έτσι για να κλείσουμε ωραία αυτή την πρώτη μας ώρα, θα το χαρείτε και αυτό το αγόρι στο χελμό. Από ό,τι ξέρω είναι από τους καλλιτέχνες που ανοίγουν το φεστιβάλ 19 του Ιούνιου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Πού πας, ρε καραμούζα,
1: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
5: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτής ορκίστηκε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 45χρονος μελισσοκόμος για τη χθεσινή φωτιά στο άλσος Βεϊκού. Άγνωστοι ανατείναξαν τα ξημερώματα ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια, άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά, το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και η Χεζμπολάχ απάντησε απορρίπτοντας τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Στο δικό μας χέρι είναι να ανοίξουμε νέα φτερά. Κανείς άλλος δεν θα μας τα δώσει ανοιγμένα. Λίγη στήριξη ίσως και μέχρι εκεί. Το πέταγμα δικό μας για εκεί που αξίζει να πάμε. Καλημέρα στην παρέα. Ακούσαμε νέο τραγούδι από τον Νίκο Πορτοκάλοκλου. 15 του Ιούνιου και στο Θέατρο Βράχων θα τον χαρείτε μαζί με την Άλκη στις Πρωτοψάλτη και αρκετοί και αρκετές θα βρεθείτε με προσκλήσεις κερδισμένες από τον Δίεση. Καλώς ορίσατε η καινούργια εδώ Δίεση 101,3 πάνω Σκνατιάδη. Σε φυγαλώνει στην παρέα σας. Αυτή τη λιόλουστη Παρασκευή που ήρθε και πιο γρήγορα, λέω, της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Ζέστη θα έχει. Γενικότερα τις μέρες που έρχονται, χαρείτε. Θα έχει και λίγο καμιά βροχούλα, αλλά εντάξει, θα τα δούμε λίγο όλο τώρα αναλυτικά. Ρίξτε όμως μια βουτιά στην παγωμένη ακόμα θάλασσα. Ενημερώνω, αναμετρηθείτε μαζί της και μείνετε Δίεση, διότι έρχονται ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κυκλάδες.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Χόζιερ, μας πάει η εκκλησία. Η Σίτζετς όμως μας πάει και κλάδες και νομίζω πως εκεί είναι καλύτερα. Και αυτό το καλοκαίρι, οι πιο τυχεροί και τυχερές θα ταξιδέψετε με Σίτζετς καθημερινά, 2 και 20 το μεσημέρι από Ραφίνα. Και σας έχω δύο εισιτήρια μετεπιστροφής, τα οποία είναι προσωπικά. Είναι με χρήση μέχρι το τέλος του 2026, πλην της φορτωμένης περίοδου 9 με 24 Αυγούστου. Και για όποιον προορισμό εξυπηρετεί η Σίτζετς. Για να σας δω λοιπόν πόσοι θέλετε να ταξιδέψετε γρήγορα και ωραία. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Σίτζετς, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54301. Καλή τύχη από εμάς. Η κλήρωση με το τέλος της εκπομπής. Ενημερώνω ότι έχουν ολοκένουργια καθίσματα. Έχουν και 74, είναι πλήρους ανάκλησης. Έτσι να ρίξετε και τον υπνάκο σας. 50 προορισμοί στο Αιγαίο, 24,50 του ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, 33,70 για Αθήνα σε δύο ώρες. Για κρατήσεις στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Πάρτε τώρα ένα φιλί, έρχεται Χάρης Αλεξίου και επιστρέφω με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θέλει ευγένειες και παρακαλώ και τέτοια, διότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι μεγάλο.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και κάτι από λαθρεπιβάτες.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Okay.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στη πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αχ, Θανάση Παπακοσταντίνου, μας λείπει και περιμένουμε να του λείψουμε κι εμείς ώστε να φύγει εκεί από το μεταξοχώριο που έτσι κι αλλιώς εμπνέεται, συνθέτει, όλα τα κάνει. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου πάντως, γιατί μοιράζονται και το ίδιο επίθετο, είναι εδώ και 20 Ιουνίου θα βρίσκεται στο Θέατρο Βράχων, άνθρωπος που ενώνει γενιές και ξέρει όσο λίγη να μετατρέπει κάθε βραδιά σε μια ορμητική γιορτή. Λυρική, ροκ, τρυφερή, εκρηκτική. Είναι μια συναυλία διαδρομή που θα χαρέσει όλες τις μεγάλες και τις μικρές μας στιγμές. Και σας έχω προσκλήσεις και δίες θέλω να γράψετε, να αφήσετε ένα κενό. Παπακοσταντίνου, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301. Και εκεί λοιπόν που κάθεστε και είστε σουξουμούξου με το chat GPT και χαχαχά και κουχουχού και ευχαριστώ φιλαράκι, σκεφτείτε ότι κάθε λέξη που χρησιμοποιείτε έχει μεγάλο αποτύπωμα στο περιβάλλον μέσω των data centers και της κατανάλωσης νερού. Ένα παρακαλώ δηλαδή, αν κόψουμε, θα κάνει τη διαφορά. Αυτό μας λέει η έκθεση του Πανεπιστημίου των ΗΕ και είναι η πρώτη έκθεση με την εξοπιστία και το κύρος του ΟΗΕ που ρίχνει φως στις περιβαλλοντικές συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης. Πέρυσι τα κέντρα δεδομένων κατανάλωσαν 448 τρισεκατομμύρια βατόρας ηλεκτρικής ενέργειας. Αν ήταν χώρα, θα κατατάσσονταν, σου λέει, έκταση κατανάλωση ρεύματος το 2030. Οπότε τέρμα. Οι ευγένειες, κάνε τούτο, εκείνο, το άλλο και γεια σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Στο μεταξύ γελώ γιατί υπάρχει και μια έρευνα όπου ρωτήσαν γιατί είστε τόσο ευγενικοί με την τεχνητή νοημοσύνη. Το 55% δήλωσε ότι το κάνει επειδή είναι απλώς το σωστό. Το 12% απάντησε ότι όταν γίνει εξέγερση των ρομπότ δεν θέλω να είμαι ο πρώτος στόχος. Dr. John, ακούμε και Little Nita Sands.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: κουλάκια γράφτε.
1: Σωκράτης μάλα μας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Να κάνω και εγώ λίγο τώρα τα τηλέφωνά σας, τα κινητά να πάρουν φωτιά, γιατί έχουμε ένα υπέροχο ταξίδι στην Ιόνια πόλη και αναφέρομαι στη Ρώμη από 1η έως 5 του Αυγούστου και να δούμε ποιος πια θα το κερδίσει. Θα το μάθουμε 29 του Ιούνιου στην ηλεκτρονική κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη. Αυτά κάνουμε ως Δίες 101,3 γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στα ταξίδια και στο καλό που κάνουν στους ανθρώπους και στον τρόπο με τον οποίο μας μαθαίνουν να σκεφτόμαστε. Λοιπόν, θα έχετε επίσκεψη στη Φλωρεντία, στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και από εκεί και πέρα όλα τα ωραία μπορείτε να κάνετε, τα καφεδάκια σας, έτσι, οι μακαρονάδες, η δική τους, η πολύ ωραία, η λεπτή, η πίτσα. Όλα με την ποιότητα λοιπόν και αξιοπιστία εκεί του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, από εμάς 1000 ευρώ για να το χαρείτε όπως πρέπει. Και από ό,τι έβλεπα εδώ, υπάρχει σχετικό βιντεάκι. Υπάρχει κρυφό παράθυρο, σου λέει, να δεις τη φωντάνα τι τρέβει από ψηλά και να μην στριμωχτείς με τους άλλους κάτω. Σε κατάστημα απέναντι, ανεβαίνει στα παιδικά και το παράθυρο είναι όλο δικό σου. Δίες, εσείς γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό. Ρώμη, παρακαλώ πολύ, το ονοματεπώνυμό σας όλο αυτό στο 54.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: 34 λεπτά η χρέωσή σας μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Καλή τύχη από εμάς. Πόσο ωραίο είναι αυτό το ταξίδι.

0: 15 Ιουνίου έχει τη μεγάλη του συναυλία στο θέατρο Πέτρας. Να τον χαρείτε και για προσκλήσεις να είστε στο ΣΤΑ ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Βλέπω λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες σήμερα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο με τοπικές βροχές ή όμβρους και κάτι ανάλογο θα συμβεί και στην Αττική και κυρίως στις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Εμείς μόνο τοπικές βροχές και όμβρους.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και όλη έχει συννεφιά. Λοιπόν, για σένα που έχεις Nova, να ενημερώσω ότι έχεις και μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαμβάνεις εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal. Περισσότερα στο nova.gr.

0: Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του Τσίρκου και του Καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου. 5 Ζάπιο. 6 Βρυλίσια. 7 Εγάλεο. 13 Βεάκιο. 14 Πετρούπολη.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε. Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα.
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση
18: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη εκλογή του. Στο μεταξύ ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά. Στη χθεσινή πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας πως η στρατιωτική θητεία αφορά πλέον και τα δύο φύλλα. Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου εντοπίστηκε νεκρή προφυλακισμένη πρώην σύζυγος Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 25, η οποία κατηγορούνταν ως ηθικός αυτουργός της υπόθεσης. Αναμενόμενα τα θέματα σε πληροφορική και λατινικά, ενώ απαιτητική κρίθηκε η χημεία σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε διπλωματικό αδίέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

Έχει κάνει μεγάλο ταξίδι το δω τραγούδι από Αίγυπτο, Μικρά Ασία, έφτασε Αμερική και πέρασε και στον κινηματογράφο, δικαίως, αν με ρωτάτε. Από τις ταινίες λοιπόν του Κουέντιν Ταραντίνο είναι που το έμαθε πολύ περισσότερος κόσμος. Είναι λίγα λεπτά, μετά τις 12, είστε πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες στον Δίες 101,3. Βλέπω ότι επιμένει λίγο η κίνηση εκεί στη λεωφόρο Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι να φτάσετε κάτω Σκαραμαγκά. Έχει ένα θεματάκι εθνική από Ολιοσίων μέχρι Αχαρνών, αλλά μην φανταστείτε, μια χαρά τσουλάει. Και υπάρχει θεματάκι επίσης στη Βασιλεία Σοφίας, όπως κατεβαίνετε από τον Ευαγγελισμό μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Συντάγματος. Και στα δύο τώρα τη βλέπω κινησμένη. Οπότε ναι, και αυτή έχει τα θέματά της και η Αμαλίας. Πάνω Συγνατιάδης, Εφηγαλώνη, εδώ στην παρέα σας για μία ώρα ακόμη. Όταν ακούτε.

0: Να δε και τα ξύλινα σπαθιά εδώ στον Δίεση 101,3 και μια και είναι και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σήμερα. Ξέρετε που έχουμε φτάσει. Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικά καλαμάκια. Δεν κάνει να χρησιμοποιήσουμε πλαστικά καλαμάκια. Μην κοιτάτε που κυκλοφορούν παντού. Αλλά φτιάχνουμε data centers που θέλουν απίστευτες ποσότητες νερού για να λειτουργήσουν. Οπότε πιο περιβάλλον, πια προστασία. Φανταστείτε ότι το φετινό Μουντιάλ, έτσι για να περάσουμε και στα νούμερα τα άλλα, αναμένεται να εξελιχθεί στο πιο ρηπογόνο στην ιστορία του ποδοσφαίρου λόγω γεωγραφικής διασποράς και εξάρτησης από τις αερομεταφορές που θα εκτοξεύσουν το κλιματικό του αποτύπωμα. Μοιράζεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικό. Μιλάμε για τρεις χώρες, μιλάμε για 48 ομάδες, μιλάμε για 104 αγώνες και για 16 πόλεις. Η αύξηση της συμμετοχής είναι στο 63%, δηλαδή περισσότερες ομάδες, και αναμένεται παραγωγή 9 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα. Βοήθειά μας, όπως λέμε, και να τα λέμε και αυτά, μέρα που διανύουμε, νομίζω πως έχει πραγματικά ενδιαφέρον να γνωρίζουμε και τα νούμερα. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, παρακαλώ πολύ, για να πάρουμε τα βουνά. Είναι μέρες που θέλεις να το κάνεις αυτό, όχι για να μαζέψεις ρίγανη. Αυτή τη φορά για να ακούσετε έτσι αγαπημένους καλλιτέχνες και σας πάμε Χελμό, έτσι στα ψηλά των Καλαβρίτων. Δύο τυχερά ζευγάρια θα ζήσουν από κοντά όλη την εμπειρία του φεστιβάλ Χελμός Mountain Festival Volume 4, το οποίο μεγαλώνει, πηγαίνει και πιο ψηλά. Στο Γιάννη Αγγελάκη, για να καταλάβετε, θα τον βάλουν στην κορυφή της Στίγας, υψόμετρο 2.340 μέτρων, κάποιο πλάτωμα και έχει για να μείνετε κι εσείς εκεί να τον ακούσετε. Πασχαλίδης, Χαρούλης, Καραπατάκη, Ιωαννίδης, Πιξλάξ, Παυλίδης, Μιστακίδης, Φασούλη, Χατζηφραγκέτας, Κεδαρέσης, Κοινή Θνητή, Βέβυλος, Μίκρο και πολλοί πολλοί άλλοι. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Χελμός, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: 6 και σήμερα για τη μεγάλη κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη Παρασκευή 12 του Ιούνιου και τα δύο τυχερά ζευγάρια ενημερώνουν ότι θα έχουν τις σκηνές τους, δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, διατροφή και για τις 3 ημέρες και όλες τις συναυλίες στη διάθεσή τους. Ζήλεψα.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Μπλε. Τον ίδιο το Θεό. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Να με προσέχεις.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 92,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιέκκυσης προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
12: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: ετοιμάζεται για τις συναυλίες της και είναι τόσο από φίλου, να ξέρετε. Εδώ πάντα Δίεση 101,3 έφυγε από τη ζωή, έτσι, και αυτή ήταν μια δυσάρεστη απώλεια. Η Μαρζάνη Σατραπή, μια από τις πιο γενναίες και ασημείβαστες φωνές του κόσμου μας, η γυναίκα που έγραψε το ασπρόμαυρο graphic novel Περσέπολης για τον αυταρχισμό του Ιρανικού καθεστώτος μέσα από τα μάτια ενός μικρού κοριτσιού που μεγαλώνει στην Ταχεράνη κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης. Πολιτική ανυπακοή και μαύρο χιούμορ, αυτό χαρακτήριζε το Περσέπολης. Έτσι ακριβώς ήταν και η ίδια. Χιμπελάδες για να καταλάβετε με την αστυνομία, επειδή παραβίαζε τον κώδικα ευπρέπειας και αγόραζε μουσική απαγορευμένη από το καθεστώς. Κάπως έτσι ήταν που οι γονείς την έστειλαν στο εξωτερικό για να τη σώσουν. Το Περσέπολης μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, κερδίζοντας το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής της Κάνης και μια υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ. Η ίδια σκηνοθέτησε και άλλες ταινίες. Έφτιαξε τη βιογραφική ταινία για τη ζωή της Μαρί Κιουρί και δημιούργησε ένα εντυπωσιακό μάλινο τρίπτυχο 9 μέτρων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Αυτή λοιπόν ήταν η Μαρζάνη Σατραπή, γυναίκα που δεν φοβήθηκε τις απειλές των φανατικών, δεν λύγησε με τις διώξεις και έφυγε τελικά από λύπη, διότι έχασε το σύζυγό της, τον έρωτα της ζωής της, πριν από ένα χρόνο. Το μόνο βέβαιο είναι θα παραμείνει σημείο αναφοράς.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, έτσι εντελώς διαφορετικοί καλλιτέχνες και καταπιάστηκα με θέματα που δεν είχαν αγγίξει άλλοι. Θέλω τα κινητά σας τώρα να έχετε έτοιμα, διότι έχουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι για εσάς που δεν έχετε μάλιστα στον προγραμματισμό κάτι για το καλοκαίρι. 1η με 5 του Αυγούστου θα βρεθείτε στη Ρώμη με τα πάντα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, και θα απολαύσετε την αιώνια πόλη, θα κάνετε τις βόλτες σας, θα περπατήσετε στη μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου αυτή του Αγίου Πέτρου, επίσκεψη θα υπάρχει στον ομώνυμο επιβλητικό ναό τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, το Βατικανό επίσης, επίσκεψη στη Φλωριντία, και από εμάς υπάρχουν και 1000 ευρώ μετρητά για να πάτε και να χαρείτε το ταξίδι όπως ακριβώς πρέπει, δηλαδή χωρίς να έχετε έγνοια καμιά για το πόσα χρήματα θα ξοδέψετε. Δίεση θέλω να γράψετε, να αφήσετε ένα κενό, Ρώμη ονοματεπώνυμο, και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ, η χρέωσή σας είναι 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Αφήστε ένα μήνυμα να υπάρχει και ξεχάστε το, αυτό θα μπει στην μπάνκα. Και 29 Ιουνίου, οπότε και θα γίνει ηλεκτρονική κλήρωση, θα μάθουμε ποιο ή ποια θα φύγει μαζί με ένα ακόμη άτομο που θα πάρει μαζί του ή της. Εδώ με Nova, φέρνει Nova 5G Home Internet, υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, γιατί μπορεί να εξαρρωσταλιάζεται περιμένοντάς την και να μην έρχεται. Τα προγράμματα διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, που είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτητών και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Η Νέο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και είναι το πιο αληθινό τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ. Μικρή η ζωή και ό,τι προλάβουμε. Οπότε Δίεση και Νέο Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301, και καλή τύχη από εμάς.

0: life.
1: It's my life. Να, έρχονται τα τραγούδια το ένα μετά το άλλο. Μικρή η ζωή, it's my life. Να την προσέχουμε λίγο και να προσέχουμε και τον εαυτό μας, πέρα από τους ανθρώπους που αγαπάμε, κυρίως τον εαυτό μας, γιατί αυτό, να αντέχουμε, τίποτε άλλο. Λοιπόν, είναι λίγο πριν σας αφήσω για αυτή τη μέρα και για αυτό το. Και λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα χαρείτε και με το καλό που Δευτέρα θα έχουμε πάλι ραντεβού εδώ. Τις τελευταίες σας συμμετοχές περιμένω για τη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου 20 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, ο ακούραστος αιώνιος έφηβος, με τα τραγούδια που μας ένωσαν και μας ξεσήκωσαν μέχρι εκείνα που μας κράτησαν όρθιους. Δίε συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό Παπακοσταντίνου, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Έρχεται σε λίγο ενημέρωση. Κατέρινα Παναγιωτοπούλου θα είναι κοντά μας. Θα ακολουθήσει και για το επόμενο τρίωρο η Γλυκίτα τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Από τον Πάνο Ιγνατιάδη και την Έφη Γαλώνη που ήμασταν εδώ στην παρέα σας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι μία. Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Οδίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο. Για την επιστολή του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με την οποία ζητά συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενημερώθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη, η εκλογή του. Στο μεταξύ, ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά. Με την παρουσία των τριών προσώπων που κατήγγειλαν στη δικαιοσύνη τον Δημήτρη Λιγνάδη και με τον ίδιο τον κατηγορούμενο να κάθεται στο εδόλιο, ξεκίνησε η δίκη του στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας για σεξουαλική κακοποίηση. Νεκρή εντοπίστηκε στις φυλακές Κορυδαλού η προφυλακισμένη πρώην σύζυγος Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 25, η οποία κατηγορούνταν ως ηθικός αυτουργός της υπόθεσης. Φαίνεται πως έβαλε τέλος στη ζωή της. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: αφιερωμένο στους μετεωρολόγους του κτηρίου, θέλω να πω, διότι ρώτησα με έναν τρόμο, έναν τον βρήκα εκεί στο ασανσέρ, λέω αληθεύει αυτό για 36 βαθμούς το Σαββατοκύριακο, πραγματικό τρόμο είχα έτσι και το μοιραζόμουν, όχι, όχι μου λέει, μην ανησυχείς καθόλου, δηλαδή πόσο στην Αττική, 33-34, λέω πολύ καλύτερα, όχι πραγματικά, δηλαδή αναθαρίσαμε όλοι μαζί, καταλαβαίνετε ότι έρχεται ένα άκρος θαλασσινό Σαββατοκύριακο. Χαρά σε όποιον τα καταφέρει να βρεθεί σε θάλασσα χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία, βεβαίως, κάτι που για την Αττική δεν είναι πολύ εύκολο. Το αντιλιακό μας από κοντά όμως θα είναι η Λιοντόρ και θα είναι η Λιοντόρ Mineral Sunstick, που είναι πανεύκολο γιατί είναι σε μορφή stick, το έχουμε στη τσάντα μας όποτε χρειάζεται, βάζουμε και ξαναβάζουμε. Η σειρά Λιοντόρ της Pharmacept με προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες. Καλό μας μεσημέρι, καλό σας βρίσκουμε, 9 λεπτά μετά τη μία και μεσημέρι Παρασκευής.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πάνω Συγνατιάδη στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφλίδη στο μικρόφωνο.

0: Υπάρχουν κανένα δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που συνδέονται με το τραγούδι αυτό, το οποίο χάρισε και υποψηφιότητα για βραβείο Grammy καλύτερης γυναικείας pop ερμηνείας το 1984 στην Τάιλερ. Το ένα είναι ότι η μελωδία αρχικά προοριζόταν για musical βασισμένο στο Νοσφεράτου. Και το δεύτερο είναι ότι κάθε που συμβαίνει μια πραγματική ηλιακή έκλειψη, όπως το 17 ή το 24, οι αναζητήσεις του τραγουδιού στις πλατφόρμες αυξάνονται κατακόρυφα, κατά εκατοντάδες τις εκατό, παρά τη μεταφορική του διάσταση. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 1 και 18 πρώτα λεπτά, τα κινητά σας παρακαλώ. Τώρα θα ακούσουμε τον Πάνο Μουζουράκη, αλλά στις 15 του μήνα, που θα είναι Δευτέρα και λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη, θα τον απολαύσουμε live. Και εκείνον και τους καλεσμένους. Το επόμενος, δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και το δικό του ονοματεπώνυμο στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3. Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
9: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
8: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
9: ΕΣΧΑ?
8: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
9: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
8: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
10: Yeah, gotcha.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
1: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έτσι θα πάμε σε εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, έτσι και με 2-3 στοιχεία πολύ σως εδώ δικά μας, όπως ότι εχθές, μόλις μια μέρα πριν τον εορτασμό, η Ελλάδα εξάντλησε όλους τους φυσικούς πόρους που μπορεί να αναγεννήσει ο πλανήτης για φέτος. Τελειώσαμε εμείς ότι ήταν να ξοδέψουμε από το budget μας, έχει ξοδευτεί. Και το δεύτερο, ότι πέσαμε 8 θέσεις εξαιτίας της υψηλής εξάρτησής μας από το φυσικό αέριο και εξαιτίας των καθυστερήσεων στην κλιματική πολιτική, 8 θέσεις στην κλιματική κατάταξη, όπως λέγεται, και είμαστε πια στην 30η θέση.
1: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δίεση 101,3 στο μεσημέρι της Παρασκευής, τα 25 λεπτά πριν από τις 2. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Θυμίζω 19 με 22 του μήνα θα έχουμε το τριήμερο, παύλα τετραήμερο στο χέρι.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα

0: Λοιπόν, τους Pixlax θα τους δούμε στο Χελμό και θα τους απολαύσουμε την Κυριακή 21 Ιουνίου. Είναι στην τρίτη μέρα του φεστιβάλ. Τα ξέρετε για το Χελμό, τα είπαμε και πριν. Τώρα, μία Κυριακή νωρίτερα θα είμαστε στο Βράχον και εκεί θα απολαύσουμε το Μίλτο Πασχαλίδη στην τρίτη συναυλία του, γιατί είπαμε ξεκίνησε με μία sold out, ήρθε η δεύτερη sold out, προσθέθηκε και η τρίτη να χωρέσουμε όλοι. Στην τρίτη λοιπόν συναυλία του, Κυριακή 14 Ιουνίου, για αυτήν την τρίτη συναυλία του σήμερα σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις, δίεση από εσάς, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και Πασχαλίδη στο 54301. Και πάμε να μεταφέρουμε τα νέα μας πια και με σταθερό τηλέφωνο, γιατί το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα. Σας κάνω το λογαριασμό τώρα. Αυτή η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το δημόσιο από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τη Δετάρτη, η εκλογή του. Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, τα 13 μέλη του κυκλώματος για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωναν ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου. Στις 17 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης αγοριών. Ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για συνάντησή τους με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προτείνει η συνάντηση να διεξαχθεί σε Ελβετία, Τουρκία ή σε κάποια χώρα του αραβικού κόσμου. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

Ήθελα να το δέσω τώρα αυτό με τα ωραία που διάβαζα. Τα είχα και σε εικόνα. Δεν ξέρω όσοι έχετε έναν υπολογιστή μπροστά σας, θα μπείτε να δείτε μέσα στη μέρα κάποια στιγμή ψάχνοντας τις ειδήσεις. Θα το πετύχετε. Αυτή την είδηση που λέει ότι ο Δήμος Αθηναίων έφτιαξε τον πρώτο δημοτικό λεμονόκηπο στο Κουκάκι. 50 λεμονιές φύτευσαν για να έχουν οι κάτοικοι έναν όμορφο χώρο για περίπατο και ξεκούραση. Και κανένα λεμονάκι εκεί που έχουν φτάσει τιμές τους. Τώρα, αυτή η προσπάθεια λέει θα συνεχιστεί με το Άλσος Ευελπίδων. Εκεί προγραμματίζεται η φύτευση ακόμη 50 δέντρων σε μια κατάλληλα ποτισμένη περιοχή. Και μέχρι στιγμής, μας ενημερώνουν από το Δήμο, έχουν φυτευτεί περισσότερο από 12.400 για την ακρίβεια νέα δέντρα στα 2,5 αυτά χρόνια. Καλό μας μεσημέρι, να πούμε και κανένα ωραίο δηλαδή που είναι η μέρα του περιβάλλοντος και όχι μόνο τα στατιστικά που μας δείχνουν από το κακό στο χειρότερο. Καλό μας μεσημέρι, καλό μεσημέρι Παρασκευής, Δίαιση στα ραδιόφωνα, παρέα σας μέχρι τις 4 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Όταν ακούτε...

0: Είπαμε Σαββατοκύριακο μπροστά, καλοκαιρινό, με 33-34 βαθμούς στη θερμοκρασία και στην Αθήνα. Το αντιλιακό μας όμως, ακόμη και αν είμαστε μέσα μπροστά στον υπολογιστή, θα πω, όχι μόνο αν να βγούμε έξω, γιατί τα mineral αντιλιακά της σειράς Ηλιοντόρ της Pharmacept, με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula, με 100% φυσικό φίλτρο, προσφέρουν υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR και το Blue Light. Γι' αυτό λέω και μέσα στο σπίτι, μπροστά στον υπολογιστή, και εκεί μας χρειάζεται πια το αντιλιακό. Και επίσης λέω να πάρετε και τα κινητά σας τώρα για να μεγαλώσουμε την παρέα της Τεχνόπολης το βράδυ της Δευτέρας. Είμαστε στις 5, σε 10 μέρες από τώρα, στις 15 δηλαδή Ιουνίου, θα απολαύσουμε εκεί τον Πάνο Μουζουράκη και όλους τους καλεσμένους του σε μια πολύ όμορφη βραδιά που έχει ετοιμάσει για εμάς. Θα έχετε εσείς την πρόσκλησή σας και μάλιστα στο κινητό σας, αφού θα τη στείλουμε με mail. Άρα, δίεση ονοματεπώνυμο mail και Μουζουράκη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Επίσης, επειδή η Παρασκευή παραδοσιακά μόνο έχει μια χαρά, δεν τη βλέπεις δηλαδή στην πράξη. Πάμε στον Κηφισό. Στην άνοδο έχουμε ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την Πετρουράλη και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Στην κάθοδο έχουμε ήδη το μποτιλιάρισμα της Μεταμόρφωσης που επηρεάζει και την Αττική Οδό από τη μία και την άλλη πλευρά. Και το κέντρο μας που είναι κατά κόκκινο στα γνωστά του μέρη.

0: Εντάξει, παιδιά μου, πάμε.
1: Τάνια Τσανακλείδου.
2: Η Αθήνα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Διέση 101,3.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μια νοσταλγική διάθεση έτσι και αλλιώς για αυτόν τον Αύγουστο του Νίκου Παπάζογλου, τον βγαλμένο θαρής από μυθιστόρημα. Εδώ ακούσαμε το τραγούδι από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Είναι μία από τις μοναδικές εκτελέσεις που μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να απολαύσετε μέσα από το κανάλι του Δίε στο YouTube και με εικόνα, όπως και τις συνεντεύξεις όλων των καλλιτεχνών που έχουν περάσει από το σαλονάκι μας. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλες και όλους. 25 πριν τις 3 είναι το μεσημέρι της Παρασκευής μας. Τελειώσαμε με τα τρίμερα. Τα τρίμερα κανονικά και με τον νόμο. Τώρα αρχίζουμε τα δικά μας τρίμερα. Ένα εξ αυτών στο Χελμό, όπως ξέρετε. Εκεί που θα συνδυάσουμε συναυλίες με όλες και όλους τις αγαπημένες και τους αγαπημένους μας. Πολλές σκηνές φέτος, διαφορετικά υψόμετρα, φύση. Φύση και με το παραπάνω αλίμονο.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ένας αναστενεγμός τέτοιος για χρονικά δικός μας, ένας αλλιώτικος ανακούφισης του Μακρόν, γιατί ο Ζελένσκι το πήρε απόφαση και την έστειλε την ειρηνευτική επιστολή στον Πούτιν, αλλά είναι αυτή η επιστολή, ξέρετε, ανοιχτή, που τη στέλνεις και εκεί που πρέπει, τη στέλνεις και αλλού, τη στέλνεις και παραπέρα και τελικά στο τέλος της μέρας δεν ξέρεις για πού ξεκίνησες και κυρίως εκείνος που τη λαμβάνει δεν ξέρει αν προοριζόταν για εκείνον ή μέσω εκείνου προοριζόταν η επιστολή για άλλα πράγματα. Τώρα, τέλος πάντων, το αναλύσαμε πάρα πολύ για μεσημέρι Παρασκευής μάλλον. Δίεση στα ραδιόφωνα και πάμε στο Μίλτο Πασχαλίδη και στο Θέατρο Βράχων. Την ιστορία του Μίλτου Πασχαλίδη την ξέρουμε όχι μόνο από φέτος, από άλλες χρονιές επίσης. Ξεκινάμε μια συναυλία, γίνεται σε μερικές ώρες sold out, έρχεται η δεύτερη, ξαναγίνεται sold out. Τώρα πάμε στην τρίτη. Για την τρίτη λοιπόν συναυλία της Κυριακής 14 Ιουνίου σήμερα διεκδικείται 5 διπλές προσκλήσεις με το όνομά σας, με το mail σας και με το δικό του όνομα στο 54301.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Και βλέπω τώρα μια ανησυχία στα site, μια ανησυχία ενώ μια εγρήγορση, όχι ότι υπάρχει κάποια άλλου είδους ανησυχία, αλλά είναι stand-by, να δουν τι θα μας πει το απόγευμα ο Αντώνης Σαμαράς, θα ανακοινώσει κόμμα, θα ανακοινώσει άλλα, τι θα ανακοινώσει, δεν θα ανακοινώσει, θα μας χαιρετήσει, κανείς δεν ξέρει. Αλλά υπάρχει και μια προοπτική, γιατί δεν είναι για όλους το Σαββατοκύριακο Σαββατοκύριακο, όπως ξέρετε κάποιοι έχουν αγαπήσει τόσο πολύ τη δουλειά τους που και το Σαββατοκύριακο χωρίς δουλειά δεν γίνεται. Magenta One, τώρα που είπα αγαπήσαμε πολύ τη δουλειά μας, γιατί έχουμε και τους επιχειρηματίες μας, οπότε Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, για να συνδυάσουμε το σταθερό με τα κινητά της επιχείρησης και έτσι να κερδίσουμε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να είστε πάντα συνδεδεμένοι και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας. Οπότε κοσμοτέ.gr / Magenta One Business για να μάθετε περισσότερα.
1: Η Νεοδίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Τρεις τραυματίες μετά από αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. Ο ένας τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας στη Ραφίνα. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το δημόσιο από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη η εκλογή του. Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα 13 μέλη του κυκλώματος για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕ και ΠΕ δήλωναν ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου. Ανοιχτή επιστολή του Βολοντιμίρ Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για συνάντησή τους με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Γενικά αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Έτσι γλεντάνε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το μεσημέρι, από αυτά που διαβάζω δηλαδή καταλαβαίνω. Η άλλη συνεδρίαση του ΠΑΣΟΚ πρέπει να τελειώσει το δικό του Σαββατοκύριακο, μάλλον ξεκινά, και στα δικά μας να πούμε, γιατί είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 3, γιατί είμαστε στο μεσημέρι της Παρασκευής με μια έτσι πολύ σημαντική.

δίχως ένα χέρι να του γνέψει να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι καιροι, παιδιά στα

έχω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

δυο μπαγάζια αξεσουάρ. Λέω στο κρύο ρεβουάρ μαζί και ένα τραγούδι. Του έρωτα πειρατικό βρήκε κρυμμένο θησαυρό. Ρουμπίνια και διαμάντια. Και αν θα πέσω στη φωτιά, ας είναι για άλλη μια φορά για τα γλυκά σου μάτια.

Ραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σου.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

την καρδιά μου πήγωσε.

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.